0: Jones.
1: Έλα μόσε παντού σου που ένα τέσλα σκι. Πούλι νόπι μου τέσλα σου νόπι που νόπι. Πόντι λουκι νόπι.